0: Είπαμε από τα κόλια με το κριτή χείρα του κόλια του μουσείρα. Ναι, το προτέσα είμαι από ό,τι είμαστε από είτε εκεί είναι αβαμπέρο, ανάντι, είτε είναι δημοκράση, είναι λαϊόνα. Τι θα σε έταν όνα με δικτατούρα. Τα μη ήταν έμακα, αν σαν λολόγνε, λέει ήταν λαπέλε
1: implementa. Ο Βίντες, το Μπανεδί, τρεπορτάζιν investigação Balorong Ohing, ως Studio Central Kampung Alor Dili, Howard Sianabelo, λόρε κύπανε με σερβίσου, χατό Brigade Wine, e adeus.

διαχώρωση πατησέλη. Ήταν δηλαδή τέτοιο που έκανα, φύγει με βήματα λοκάλ, σε τέλη, ο μία λαβέλη τόπλη ουσί ήταν αρή λοκάλ. Από την ίδια λαβέλη, εδώ ήθελε μόνο σμαίδα την φάπη. Επίσης, ήταν από την κούρα πήρε τέπο. Σε τέλα κούρα πήρε τέπο, μακά, εσύ σε πράτακα.